Arizona. Σε Jess Μακαγιάννης που είναι και σαμπαϊκό σελάρο τεχνικά σήμερα ο Γιώκο Δίας, δεμάς θα τάβρε σήμερα ο Γιώλς Μπαλντουράμα. Κονίγω από καμούν την κομιντάρο άξιον σου ιστόν, πέντε από καμούν μεγαφόντα σύν μαγτέξε σε μιαν τέξ λάιν 0963-55693. Ασύν σε σακρόν σε αλπονάμπρ 0950-4568, ασύν μεγά το καν σε γλώμ 0977-04-3558, αγάνι πόμ σαραμπαϊ σαμπαϊ και τα γόνια να παγκαουτό διγνήσω πρόγραμμα. Λοιπόν, τι μου κάνουν είναι να μαγαμίγουν όλα γι' ονάν, παίξμαν, να μπαύουν μαγατούκαν γρυγδίαν, πράγει τώρα, σάβει να είναι μαγατούκαν όλα γι' ονσίχαν. Understand.

Ακόμα που ασέ τον Κασαβάη, η Γιάννη Μαγκαλιάνη, η Λιμπόρη, η Μουζούτη, η Κασαβάη, η Κομάνη, η Ράνο Τέκνικα, η Μολεγιόκο Δία, η Μάσα Τάβορ, η Μολεγιόκο Σμπαλδίρα. Κοντά από το κομμάτι, κομμάτι, ράξον σου στον, πριν από το κομμάτι, μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, να σε μεγάπο, kaya sa mga barkada kung balo nagkakawaran ang muro pagkaaga, napano daw sa'y daw itinago. Diyos ko, patawad na sila. Haliday po kita ngunyan, Idolet Rizira. Kan mga Muslim ngunyan na pagkaaga. And then kasubang yung mga tukang onsen senador na siyo nga. Onsen senador na kari si Mickey Manita nag-book out mga tukang kasubang sa ginibong sesyon kan senado. Mga siyo nga kamo. Dahil kamong makamugta, kaya kamong mga supog sayang kan pirak ni Juan de la Cruz. Maski ano pan gimuhunin do, magiwo pa kamo kong magakani kung pagi pagabot sa impeachment. Dahil man sa'yo kong mangyayari. Ang kay Juan man sa'yo ni BP Sara para maakwit walong boto mga tukang kan senador. Igo sa kay Magic 13 na. Sabi ko nga ni mga tukang Ural daw, Diyos bago ang gawos.